0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Ως και μισή.
0: Φοκούσμα μισθαρνά για πικιλό.
1: Έψι τα ζέμπουνάρε. Σαν άγια ραμάς.
0: Σεν ευλάττα είναι αμματοπάκ. Γιαλάν διαβάρμακτα.
1: Ας τα πειράς και ευσείς.
0: Δόκτωρο και τρόλισε.
1: Αν νουρτέν και μισάς ευέλ, μες γίταρ μισέν σε βερσινιέ.
0: Μισά δε βάρμα, Ιβραήμ.
2: Vay abicim, hoş geldin, safa geldin.
0: Eyvallah İbrahim, keyifler nasıl?
2: Allah şükür abicim.
0: Selam Osman abi.